τραδισιόνι. Όχι, το απαλώνει ο Ριλάιντ. Τσέκι μου, η Ρούπα, ρε, τι ωτσόβι, τι ωτσόβι, τι ωτσόβι.